0: Έφασα σαν την μια βαραλίλα φωνή.
1: Σώτο τον πουκουλά, σώτο τον πουκουβάβ.

0: Costume va vi.
1: Αλλά τι να είναι μου πας τα σαν έναν χιουάνια και αν δεν είσαι ευλόξα ή είσαι ευτσόγγι μου σε ζώνη τένα πρόγραμμα να είχα το όχι σε πούς τη μάνα μπούλ μα πει σε ένα λόγα να σε χαφκά και σε ζάνε σε αυτή την έμεια να οτσούν θέλα μπούλ να είσαι ο τσάνο ο μνέμι σε σακέλα να κρούα και θέλα μπούλ να είσαι ο τσάνο μα να ο μτσίρτε σε ενημένε κείς και μλαλώσει ο αμνιορτή. Και εργαφείς σε δε μάνα μπορώ, παπάνγκ, σε έζω να το μιαώ.
2: Α, άμψω φύφω να τσάνω. Και σε έω να τον τούκα τσάν να είπατε μαντζάνα κα, σαν τάι μαντζίν. Αω να τον τούκα τσάν τόλ, μόνο φύτ. Σουμ τσάγα τσάγα να ζάν, ζάι τσουμ φούξ, έτσι μόνο είναι. Παώ ζάι μόνο ζε, μα φάν πάνω φούν ναία. Και μανί ήταν αν μάλα κάσρι τσαρίτς. Μα νό έτσι να είκου γραμ, μπρά μία τώρα. Και σε Που σαλάμα τα όλων σε σαλάμα σε τα τούτ.
3: Θα βακαγιάννου βα άφακα μουντε τσίκ, πανούτ τσίκ, μίλα φύ πεπάναν ταν τσίκ, χαόκ τσίκ η πέπακ. Ήρα πίβα, ήρα φύτε ρανα φόνια να είφα να αντιελία να είρα τσιμάτια να είραν σε τούλ σε ωραία φα γύρα τη άμνηρα. Το τσουτσού τα φα τσίκ εγκέ ζω είφα να μαμψώνει. Μσό να φύρινε τσίκ και σε τσίτα φαλάτσα καλά λέει τσίκ.
4: Προκραμώ κατά μου σαν την αντιέλα φάρ. Nampak angkut yang rasa, si baru tu nampak angkut nato sampai kawan nampak tu kacau. Ini memas nampak tak dia macam mana kamu, mana tu kita kau na isanan. Ini cuma musan ini arah tu, jadi macam macam full mood di simbas kelim ini Insa rana tom itu warna terlebih kita kan. Soalnya tentang fit fit kerja su tumbuh tu kerja tuan. Rani kalau ambul dia musang tu. Ni mi fava ke zon dia so tom so ni mana kencian mana mana.
0: Shout out tumbuk la, shout out tumbuk fava.

Γράμμαν Βρόκα Μαρακάση, Τσεβακουβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουεύτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιά, Ταλούν. Φουκασγιά, Ραμπέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν, Φιντελ Κάστρο, Τσιβδίκου, Ρέμφαν, Μην Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάν που ζάν σε τρία, τσιμίτι ον φάσα λαμάκο. Τσι του χτέρω, τσι να να τσάφα, ζά του που νι, τσιμίτι ον φάσα λαμάκο, τι δια τζάν που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος φιδέλ. Είναι σώρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, νουσούρ τόκο μουτσι δια το πρόβλημα, νουσούρ δουβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Numéro 9.